μια σύ γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασούρε ράρε να γι τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο ουραμί η μπουσί γιουμε γιο μίρεντο ουαρα ουαρετέ

γιασί γιούρουσε να είσαι και σου νίκη ένα ήουα σου ρε ράρε να είσαι τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου όνανο ουραμί ήμπουσί γιουμε γιο μίρεντο Guara guarete.